0: Quizás, quizás, quizás.
1: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολλημητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ποιος σκότωσε τον υπουργό?
2: Το πρωί έγινε το δραματούα.
3: Γιατί να σας πω κάτι εγώ?
2: Εδώ, στο Υπουργείο, περιστατικά βίας, σωπάτε καλέ.
4: Ο φόνος είναι έγκλημα και το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται.
5: Φερμουάρ, της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Σκηνοθεσία Γαλήνη Τσεβά. 25 και 26 Μαΐου, 8 και 9 Ιουνίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
6: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
8: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Voice 102,5.

γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν αγαπά.

αγόρια δεν κλαίνε. Voice 102,5.

92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια Κυριακή γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και πολλές διαφορετικές γεύσεις μπύρας, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα, και πάμε Πετρούπολη. Γιατί σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου στο θέατρο Πέτρας πραγματοποιείται το Πέτρας Beer Fest 2026. Ένα open air festival αφιερωμένο στην μπύρα με πολλές επιλογές από μικρούς ηθοποιίες, με street food και με live μουσική σε μια ατμόσφαιρα που φωνάζει καλοκαίρι. Και αν θες κάτι πιο δημιουργικό και fun για σήμερα, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα. Βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε στο The Hellenicon Experience Park, όπου σήμερα πραγματοποιείται το Spin Art. Μια διαδραστική εμπειρία τέχνης, όπου μικροί και μεγάλοι δημιουργούν τα δικά τους πολύχρωμα έργα μέσα από περιστρεφόμενους καμβάδες και χρώματα. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια. Κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το «Τι, πότε, πού» με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. 5η 9 Ιουλίου, πλατεία νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal μπάντες όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα Κυριακή εδώ στον Voice 102,5 στο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι η Τάνια Σκραπαλιώρη και θα είμαστε μαζί και σήμερα για το επόμενο 2 ώρο 10 με 12 με μουσική και λέξεις για όσα παίζουν σε ακουστικά και οθόνες, για όσα μπορεί να συμβαίνουν εκεί έξω ή εκεί μέσα. Κυριακή 7 Ιουνίου, πότε ήταν την προηγούμενη Κυριακή που είχαμε ακόμα Μάιο, πότε που βρεθήκαμε μετά από μια μόλις εβδομάδα βαθιά μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Τρέχει ο χρόνος μαζί του και εμείς, και το κάνουμε πάντα με μουσική από το soundtrack της πόλης.

Αντριάννα Μπάμπαλη ήταν αυτή, με το Spell, το πρώτο αγγλόφωνο τραγούδι που έγραψε εκεί κάπου το 2018 πρέπει να ήταν, και έτσι μας ξάφνιασε πολύ ευχάριστα τότε. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Voice 102,5 και πάμε λίγο παρακάτω με το Coldplay και το Feels Like I'm Falling In Love.

Είστε πάντα συντονισμένοι στον Voice 102,5, λίγα λεπτά πριν τις 10.30, ήταν μια σκραπαλιόρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Η Λίζα Στάνφιλ ήταν αυτή με το All Around the World. Από που και αν μας ακούτε εσείς, μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά, οπότε πρακτικά από όλο τον κόσμο. Πατάτε το play που βρίσκεται στο site μας, στον voice1025.gr, ή μπαίνετε και στο live24 και μας βρίσκετε και εκεί. Συνέχεια εδώ στον Voice πάμε για το 10.30 με τον Καντέμπο Στανή και το Mind If I Stay.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
2: Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Σάντζουλα και Μέλλοντι εδώ στο New Voice 102,5 στο ραδιοφόνο της πόλης για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου μας για σήμερα. Τανιά Σκραπαλιώρη στο μικροφόνο και στην παρέα σας. Περιμένουμε πάντα και τα δικά σας τα μηνύματα, τις σκέψεις σας, τις καλημέρες σας. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε με ένα μήνυμα στο Viber στο 698-505-1025 ή να μπείτε στο chat που θα βρείτε στο voice125.gr, στο site μας δηλαδή, ή και στο chat live 24 και να μας πιάσετε την κουβέντα και εκεί. Συνέχεια, εδώ στον Voice με Μπαλτάζαρα και τον Bunker.

Benson Boone, sorry, I'm here from something else. Εδώ στον Voice 102,5 και δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει εσείς στην Αυστραλία. Εμείς δεν έχουμε. Όπως δεν ξέρω τελικά αν έχει ταξιδέψει και ο The Boy. Σίγουρα θα έχετε δει, θα έχετε ακούσει όλες αυτές τις μέρες για το αλόκοτο takeover του The Boy του Αλεξανδρού Βούλγαρη στην στέγη. Με τίτλο «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία». Η Αυστραλία του The Boy δεν είναι χώρα, είναι μια ρογμή στην πραγματικότητα και ένα λόγο το takeover στη στέγη, ένα immersive θέαμα και εμπειρία που θυμίζει σκηνή καταδίωξη σε Αυστραλιανό φιλμ της δεκαετίας του 80. Δεν πρόκειται για την Αυστραλία, αλλά για μια ανάγνωσή της από τον The Boy, μια φανταστική χώρα που γεννήθηκε στο μυαλό του και μεταφράζεται σε προβολές, σε εκθέσεις και σε δρόμενα που τρέχουν όλο αυτό το τρίμερο στη στέγη την Παρασκευή που ξεκίνησε το takeover μέχρι και σήμερα σε όλους τους ορόφους της στέγης. Προλαβαίνετε ίσως σήμερα να δείτε την προβολή στο μείον ένα που ξεκινάει με προβολές 6.30, 8 παρα 10, βλέπω εδώ 9 και 10, 10 και μισή. Υπάρχουν τα installations στη στέγη που μπορείτε να δείτε. Ένα έτσι πολύ παράξενο ιδιαίτερο θέαμα, όπως το σύμπαν στο οποίο μας έχει συνηθίσει ο The Boy. Δεν ταξίδευσα λοιπόν ποτέ στην Αυστραλία, στη στέγη μέχρι και σήμερα.

Why Does My Heart Feel So Bad, ο Μόμπι φυσικά, Μόμπι που τον περιμένουμε να επιστρέψει στην Ελλάδα στο πλαίσιο του φετινού release Athens, την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Θα συμβεί αυτό καλώς εχώ των πραγμάτων, το φετινό release Athens που ξεκινάει σιγά σιγά το μεγάλο επαιτειακό του φετινό φεστιβάλ και ταξίδι με ένα special show εκτός πλατείας νερού, ένα έτσι side event, να το πούμε, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού το επόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου. Το επόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου, λοιπόν, το Release Athens παρουσιάζει και υποδέχεται μάλλον και παρουσιάζει τον Chris Isaac στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Chris Isaac με 4 δεκαετίες καριέρας, πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams και ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών, μάλλον για το Blue Hotel χτυπάει καμπάνα, αν και έχει και άλλα πολύ εμβληματικά. Ο Chris Isaac, λοιπόν, θα έρθει στην Αθήνα με την βελούδινη φωνή του για ένα βράδυ rock and roll νοσταλγίας. Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν θέλετε και εσείς να βρεθείτε εκεί μαζί με όλο αυτόν τον κόσμο που θα τον υποδεχτεί στην Αθήνα, δεν έχετε παρά να μπείτε στο release athens.gr για όλες τις πληροφορίες καθώς και για τα εισιτήρια.

Make It Good, CK Malong, πλησιάζοντας για το πρώτο μας ορόσημο των 11, θα αφήσουμε μέχρι εκεί να μας πάει ο Grammatic με το Μουί Τρανκύλο.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος, προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Voice 102,5.

Super Feelings, ο δικός μας Hugh Machine, με τα φωνητικά πάντα της Άννας Πασπάτη, εδώ στον Voice 102,5, το ραδιοφωνό της πόλης για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Τα ρολόγια δείχνουν 3 λεπτά μετά τις 11. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται και στο κέντρο της Αθήνας ένας αγώνας ποδηλασίας. Ο έκτος αγώνας Run by Care που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών Φίλων, Ιατρών και Φι Αθηνών. Ο αγώνας διεξάγεται περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και εκτείνεται στην Οδό Φιλελλήνων, στη Λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, στη Λεωφόρο Βασιλής Όλγας, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας, Ακαδημία Σύνα Πανεπιστημίου και ο τραυματισμός αναμένεται και πάλι στην πλατεία Συντάγματος. Γι' αυτό και έτσι οι συντεκριμένοι δρόμοι είναι κλειστοί από το πρωί μέχρι και το τέλος του αγώνα, ο οποίος αναμένεται να λήξει σε μία ώρα περίπου. Να τα έχετε και αυτό υπόψη σας, αν ετοιμάζεστε για τις πρωινές σας βόλτες.

Κρατά συντονισμένη στον Voice 101,5 στο ραδιόφωνο της πόλης και πάμε και στα κινηματογραφικά μας, γιατί από τις 4 Ιουνίου έχουμε την επιστροφή του Πέντρο Αλμοδόβαρ στο παλιό καλό του σινεμά, με το Σινόμπο να μας φέρνει στις οθόνες τη νέα του ταινία «Τις πικρές γιορτές». Ο διεθνής τύπος γράφει ότι είναι η πιο άρτια αυτοβιογραφική του ταινία, μια συγκινητική και εικαστικά αλάνθαστη ταινία με πολλή τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα. Πρωταγωνίστρια μια γυναίκα, η Έλσα, η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με τον σύντροφό της στο πλευρό της, ο οποίος εργάζεται ως πυροσβέστης και ως στρίπερ. Προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, η Έλσα αφήνει για λίγο πίσω της στη Μαδρίτη και ταξιδεύει. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Όλα αυτά μπλέκονται μεταξύ τους, αυτές οι ιστορίες, αυτές οι καταστάσεις, οι χαρακτήρες, με τον χαρακτηριστικό αλμοδοβαρικό τρόπο, στην πιο αλμοδοβαρική ίσως ταινία του Πέντρο Αλμοδόβαρ εδώ και χρόνια. Κυκλοφορεί στις αίθουσες, στις μεγάλες οθόνες, τις θερινές, τις κλειστές, στο σινεμά της γειτονιάς σας, δίπλα σας, από τις 4 Ιουνίου, και συνεχίζεται με πάρα πολλές προβολές εκεί έξω, πάντα από το αγαπημένο μας Σινόμπο.

Harry Styles, American Girls, ένας από τους μεγαλύτερους hitmaker της σύγχρονης pop, ο Harry Styles, σε όποιο ύφος και αν κινείται. Εδώ στα δικά μας τα νερά τώρα, κάποιοι βγάζουν hits, αλλά κάποιοι βγάζουν και μίλες και κάποιοι κάνουν και τα δύο. Ο Ακύλας έκανε και τα δύο στη νέα του συνεργασία με τα McDonald's και από αυτό προέκυψε το The Ακύλας Meal. Με διπλό cheeseburger, μεσές πατάτες τηγανιτές, chicken McNuggets, τεσσάρων τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Ακύλας Meal στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Αν το θέλετε, δεν έχετε παρά να το πάρετε.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Αφού είσαι 102,5 λίγα λεπτά μετά τις 11.30, Τανιά Σκαρβαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 12. Και μπορείτε πλέον να μας ακούτε και από το νέο application του Voice. Voice 102,5 The App. Μπορείτε να το κατεβάσετε τόσο για iOS όσο και για Android. Να μας ακούτε, να βλέπετε τη μουσική που παίζουμε, να ενημερώνεστε για όλα τα νέα μας, για όλα τα events που οργανώνουμε, για συναυλίες και εκδηλώσεις και live που παίζουν στην πόλη, και να παίρνετε πάρα πολύ εύκολα και απλά μέρος στους διαγωνισμούς μας. Συνέχεια εδώ στον Voice με Chemo Petrol και Child Is My Name.

Ρόιξοπ, Running to the Sea, τρέχουν στη θάλασσα. Η Ρόιξοπ, πολύ θα θέλαμε να το κάνουμε και εμείς αυτό. Χαιρόμαστε που το κάνετε εσείς για μας και μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο πανέμορφο Άγιο Φάραγκο στην Κρήτη. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Καλημέρα, αν και σε λίγο θα πούμε καλησπέρα, γιατί πλησιάζει σιγά σιγά το μεσημέρι. Πίσω στα δικά μας τα συναυλιακά, πέρα από τη θάλασσα που θέλουμε να τρέξουμε, τρέχουμε να κανονίσουμε για τα live του καλοκαιριού, να πάρουμε τα εισιτήριά μας. Οπότε να θυμίσουμε μία ακόμα από τις μεγάλες συναυλίες που μας περιμένουν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Στις 24 Ιουνίου, ο Nick Cave και οι Bad Seeds επιστρέφουν στην πλατεία νερού για το επετειακό release Athens. Γνωστός και μη εξαιρεταίος ο Nick Cave και για το φεστιβάλ, άρρηκτα συνδεδεμένος μαζί του, μας έχει χαρίσει φανταστικές στιγμές στην πλατεία νερού και επιστρέφει για να το ξανακάνει. Μαζί του ο Baxter Dury σε τρελό momentum με το νέο άλμπουμ του Albaron και η Anna von Hauswolf στο ντεμπούτο, το πολυαναμενόμενο της, το συναυλιακό στην Ελλάδα. Όλα αυτά στις 24 Ιουνίου. Μπαίνετε στο release athens.gr για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια και συνεχίζουμε να τρέχουμε. Πάμε να τρέξουμε πάνω σε κάποιον λόφο της Αγγλικής Υπαίθρου παρέα με την Kate Bush.

Σινερμάν, η μαγική φωνή της Νίνα Σιμών, σε αυτό το εξαιρετικό remix του Felix the Housecat, εδώ στον Voice 102,5. Τα ρολόγια πλησιάζουν επικίνδυνα στις 12, και κάπου εδώ είναι που ετοιμαζόμαστε να σας αφήσουμε για τις σχεδόν 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο του Voice 102,5 και στην παρέα σας ήταν η Τάνια Σκραπαλιώρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα και αυτή την Κυριακή και αυτό το Σαββατοκύριακο, για όλα σας τα μηνύματα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί η Βιολέτα μας, η Βιολέτα Καμπουροπούλου, να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο 10 με 12. Μέχρι τότε, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, ό,τι και αν κάνετε την εβδομάδα που ακολουθεί, να το κάνετε καλά και να περάσετε ακόμα καλύτερα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Smartphone και οδήγηση. Η χρήση του Bluetooth κατά τη διάρκεια της οδήγησης είναι γενικευμένη και η επικινδυνότητά της υποτιμάται, μια και σχεδόν το 60% των οδηγών τηλεφωνεί με το σύστημα αυτό. Δυστυχώς, πολλοί οδηγοί λανθασμένα δεν θεωρούν επικίνδυνη την πρακτική της συζήτησης μέσω Bluetooth στο αυτοκίνητο και διαπιστωμένα παραλίγο να έχουν ατύχημα εξαιτίας της χρήσης του τηλεφώνου στο τιμόνι. Το τρελό της ιστορίας είναι ότι το 70% δεν θεωρεί επικίνδυνη αυτή την πρακτική, ενώ το 20% έχει ήδη ή παραλίγο να έχει ατύχημα εξαιτίας της χρήσης του τηλεφώνου. Μπορεί να μην κρατάμε το τηλέφωνο στα χέρια, αλλά σε κάθε περίπτωση ομιλία στο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης συνεπάγεται απόσπαση συγκέντρωσης. Να το θυμόσαστε αυτό στην επόμενη κλίση σας.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Voice 102,5.

I don't wanna get undressed for a new person all over again. Αν μη τι άλλο, κανείς δεν επιθυμεί να σπαταλά τα συναισθήματά του σε επιφανειακές σχέσεις, πόσο μάλλον όταν έχεις μάθει την αξία της αποκλειστικότητας. Τώρα να πούμε ότι είναι Σόμπρ φυσικά και Αντρές, το πρώτο σίγκλι για την εκπομπή της Κυριακής. Βιολέτα Καμπούροπουλου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Το ξημέρωμα της Κυριακής μας βρήκε σε μια Αθήνα ήσυχη και είναι αυτές οι μέρες που όταν μένεις στο κέντρο κοιμάσαι με τα παράθυρα ανοιχτά, φυσικά κατεβασμένα τα παντζούρια, υπό τα γέλια και τις συζητήσεις των ανθρώπων που ξημερώνουν στους δρόμους Αθήνας, και έχει και αυτή την ωραία γλυκιά δροσιά που το ξημέρωμα τα γέλια και οι φωνές αντικαθιστούνται με λίγα κελαϊδίσματα. Αν είστε κοντά στα δέντρα, αν έχετε πράσινο δίπλα σας, υπάρχουν και αυτές οι περιοχές της Αθήνας, και βέβαια με λίγη φασαρία πάντα από τα αυτοκίνητα που ονειρεύεσαι να έχεις μαραθώνιο για να μην τα ακούς. Και κάπως έτσι μας βρήκε το πρωινό της Κυριακής, 7 του μήνα, Ιούνις πλέον, και με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Διάβασα ότι έλεγε ότι θα φτάσει σήμερα στους 31, εγώ πιστεύω και λίγο περισσότερο, και έναν ήλιο που μας χαμογελά και μας λέει καλημέρα. Just close your eyes and you will get what you need. Η συνέχεια με Who Made Who και Inside the World, εδώ στο Voice 102,5.

Το νέο τεύχος της Athens Voice κυκλοφορεί είναι το 1001. Αμέσα θα βρείτε τη συνέντευξη του Παύλου Παυλίδη. Να θυμίσω ότι τον πρωτακούσαμε μέσα από τα ξύλινα σπαθιά κάπου στα 80's, με το Φωτιά στο λιμάνι, Λιωμένο παγωτό, Λευκή καταιγίδα πιο πρόσφατα και άπειρα άλλα κομμάτια που έχουμε αγαπήσει. Στη συνέντευξη μιλάει για το πώς πήρε απόφαση να αποφασίσει να φύγει από το Παρίσι στα 24 του χρόνια, για το σίγκλι το πιο φωτεινό που έχει γράψει στην πιο σκοτεινή πόλη που έχει βρεθεί ποτέ, και το πώς προστατεύει το παιδί μέσα του. Και είναι μια συνέντευξη που έχει δώσει το Δημήτρη Αθανασιάδη, εφόλης της ύλης, που αξίζει να τη διαβάσετε. Κρατώντας προσωπικά εγώ το σημείο που λέει ότι δεν θέλω να ζήσω 1000 πράγματα, αλλά τα 10 που θα ζήσω θέλω να τα ζήσω στο φουλ. Η συνέχεια πότε τώρα έρχεται με το ράδιο Lollipop, Παύλος Παυλίδης, και τραγουδά το «Άκουσα ειδήσεις το πρωί». Η φωνή που λέει τα νέα είπε πως σήμερα η ζωή στη γη θα είναι πολύ ωραία.

I'm happy, I'm feeling glad. Και αυτό είναι οι Gorillaz. Δημιουργήθηκαν το 1998 από τους Damon Albarn και Jamie Hewlett. Παιδιά, τώρα οι τύποι είναι 58 ετών, από το Λονδίνο. Έμεναν στο ίδιο μέρισμα και καθώς έβλεπαν MTV ένιωσαν ότι τα συγκροτήματα εκείνης εποχής ήταν κάπως ρηχά και σκέφτηκαν ότι αφού όλοι είναι ρηχά λοιπόν, τότε θα φτιάξουμε κι εμείς ένα ψεύτικο καρτούν συγκρότημα και έτσι δημιουργήσαν το πρώτο παγκοσμίως επιτυχημένο εικονικό συγκρότημα Virtual Band και είναι γνωστή ως Gorillaz φυσικά. Και το γιατί το Gorillaz είναι γιατί γεννήθηκαν το 1968, όπου σύμφωνα με το κινέζικο οροσκόπιο ήταν το έτος του πυθίκου, γκορίλα, και όσο για το Z, στο τέλος ήθελα να ακούγεται κάπως έτσι αναλλακτικό και έτσι έγιναν οι Gorillaz. Οπότε τώρα αυτοί οι φοβεροί τύποι έρχονται στην πόλη μας, στην Αθήνα, στην Πλατεία Νερού 25 Ιουνίου με The Flaming Lips και Jenny Beth, αλλά το θέμα είναι ότι η συναυλία είναι sold out και είναι sold out εδώ και έναν μήνα, οπότε περαστικά μας.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια Κυριακή γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και πολλές διαφορετικές γεύσεις μπύρας, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα, και πάμε Πετρούπολη, γιατί σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας πραγματοποιείται το Πέτρας Beer Fest 2026. Ένα open air festival αφιερωμένο στην μπύρα, με πολλές επιλογές από μικρούς ηθοποιείες, με street food και με live μουσική, σε μια ατμόσφαιρα που φωνάζει καλοκαίρι. Και αν θες κάτι πιο δημιουργικό και φαν για σήμερα, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα. Βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε στο The Hellenicon Experience Park, όπου σήμερα πραγματοποιείται το Spin Art. Μια διαδραστική εμπειρία τέχνης, όπου μικροί και μεγάλοι δημιουργούν τα δικά τους πολύχρωμα έργα μέσα από περιστρεφόμενους καμβάδες και χρώματα. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια. Κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft. Voice 102,5.

κεντρική έκδοση του Ένα Τούρκο στο Παρίσι, το αγαπημένο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, Ρέμι Καβά, Τσέλαβι, με ένα βίντεο κλιπ γυρισμένο στο Μεταξουργείο. Ο τραγουδιστής είναι καθαρό όμως Γάλλος και δεν πρόκειται για κάποιον Έλληνα που μιλά γαλλικά. Είναι Γάλλος μουσικός που ερωτεύτηκε την Ελλάδα όταν βρέθηκε στην Αθήνα μέσω Εράσμους πριν 10 χρόνια περίπου, ο οποίος ήρθε εδώ, δεν επέστρεψε ποτέ πίσω στη Γαλλία, άφησε το Παρίσι για το Μεταξουργείο, ενώ δηλώνει ερωτευμένος με την πόλη που ακούει στο όνομα Αθήνα. Βιόλετα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, λίγα λεπτά μετά τις 12.30. Καλημέρα στο τώρα στο Σύνταγμα, σε Ηρώ, χαίρετε Μάρια. Καλημέρες και στη Χαλκιδική, στη Μόλη Καλύβα και στο Σούπερ Μάρκετ Αλέξανδρος που μας έχουν βάλει στη διαπασόν. Και να πούμε ότι η συνέχεια έρχεται με το τραγούδι της G και Σκιαδαρέσεις εδώ στο Voice 102,5.

Τώρα δεν ξέρω αν θα μάθατε για το Aquila's Meal, τη συνεργασία των Mac με τον Aquila, το Double Cheeseburger, μασαίες τηγανιτές πατάτες, Chicken Mac Nuggets, τεσσάρων τομαχίων και μασαίο αναψυκτικό, γιατί είναι και μεσημέρι, σε λιγάκι μάλλον. Οπότε αν σου κάνει κλικ και αν το θέλεις, τότε πάρτο. Και να πούμε ότι αποκλειστικά στη συμμετοχή, αποκλειστικά τα βρίσκεται όλα αυτά στα εστιατόρια McDonald's. Είναι η νέα συνεργασία του Aquila και για περισσότερες πληροφορίες κλικάρετε www.mcdonalds.gr.

Case Isaac Blue Hotel, ο οποίος έρχεται εδώ στην Αθήνα μας, και να πούμε ότι με αφορμή αυτό που συμβαίνει πλέον στις συναυλίες, το sold out μήνα πριν, η συναυλία που έχει προσταθεί στην ατζέντα μας σίγουρα είναι αυτή του Chris Isaac, που θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, κάτω από τον Αττικό Ουρανό, με θέα το Ηλιοβασίλεμα. Και να πούμε ότι το Release Athens τον υποδέχεται για μια έτσι ξεχωριστή βραδιά με all time classic τραγούδια. Έχει σημειώσει, να πούμε, σήμερα, μέχρι σήμερα πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams μέσα σε 4 δεκαετίες καριέρας. Και ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε νοσταλγική βραδιά τραγουδώντας With Game, Baby Did a Bad Bad Thing, αλλά και το Blue Hotel όπως το ακούσαμε. Οπότε σημειώστε Σάββατο 13 Ιουνίου. Για εισιτήρια κλικάρετε releaseathens.gr. You seem to have things strangely confused in your mind.

τη διάρκεια της Ιρανικής Επανάστασης, τη ζωή της στη Βιέννη, την μετανάστευσή της στο Παρίσι, κέρδισε βραβείο Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κανών, βραβείο Σεζάρ και υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ταινίας κοινού μονοσχεδίων. Και δυστυχώς, προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώθηκε ότι η Μαρζάλ Σατραπή, η συγγραφέας δηλαδή του Περσέπολης, άφησε την τελευταία της πνοή μετά από ένα χρονικό διάστημα που έχασε τον σύντροφό της και είπανε ότι η καρδιά της κυριολεκτικά εράγησε από στεναχώρια που έχασε το άλλο της μισό. Κρατάμε πάντως από τη συνέντευξή της τα λόγια της που έλεγε ότι προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος και ότι η καλοσύνη μετράει. Στην πραγματικότητα είναι το μόνο που μετράει. Ενώ νέα έβλεπα ότι ένας ευγενικός άνθρωπος είναι βλάκας, πλέον νομίζω ότι δεν έχω την άποψη αυτή.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Τέλος και με το break. Επίσης να πούμε ότι επιστρέψαμε με σεισμό, όπως νιώσαμε εδώ πέρα στην Αθήνα. Αν δεν κάνω λάθος και αν οι πληροφορίες είναι σωστές, γιατί δεν ανοίγει το site του σεισμός.gr, πρέπει να έχει γίνει ο σεισμός από την Εύβοια. Οπότε προσοχή γενικά εσείς που είστε, να μην μπείτε σε ασανσέρ, να χρησιμοποιήσετε σκάλες, γενικώς να προστατευτείτε. Και όπως είδα, υπάρχουν και μετασεισμοί. Οπότε παιδιά, λίγο προσοχή. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο στούντιο του Voice 102,5 στη Χάρη Λαού Τρικούπη. Βιολίτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Ελπίζω να μην έχουμε κι άλλο σεισμό. Επίσης να πούμε ότι μην ξεχνάτε ότι πλέον οπουδήποτε κι αν πάτε υπάρχει το application της Voice 102,5 που μπορείτε να μας κουβαλάτε μαζί σας στο κινητό σας και να μας ακούτε από την παραλία, από το αυτοκίνητό σας, οπουδήποτε βρίσκεστε στον κόσμο. Απλά με μία κίνηση το κάνετε download στο κινητό σας, το αποθηκεύετε και απλά πατάτε ένα κλικ και εκεί λοιπόν μαθαίνετε όλες τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην πόλη, ακούτε τη μουσική μας, αλλά έχετε και ενημέρωση για τους διαγωνισμούς. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε και καλημέρες ή ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κλικάρετε στο κινητό το 698-505-1025. Επαναλαμβάνω, 698-505-1025. Εκεί πέρα στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και υπάρχει και το live24.gr ή από το site μας voice1025.gr. Εκεί πέρα στέλνετε και τα μηνύματά σας, αν θέλετε, αντί για το Viber. Η συνέχεια έρχεται με το I want the world to stop με Μπέιλε Σεμπάστιαν και από μένα να πω, παιδιά, μεγάλη προσοχή.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε Κυριάκο, καλησπέρα και στο Μάνο στο Αμσαρνταμάκι. Ναι, είναι αλήθεια, όπως βλέπω εδώ πέρα, έγινε σεισμός 4,8. Οι πληροφορίες που διαβάζω είναι ότι έγινε 22,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη δροσιά της Εύβοιας πριν 12 λεπτά και υπάρχουν κάτι μικροί μετασεισμοί, 1,3, 1,2 βλέπω εδώ. Οπότε νομίζω ότι, εντάξει, έχουμε το νου μας φυσικά και προσέχουμε, αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει κάτι περισσότερο και πιο ισχυρό. Κάποτε ήμασταν παιδιά λοιπόν, ανέμελα, τι ωραία αυτή η αίσθηση του να μην έχεις τίποτα να σε προβληματίζει και το μόνο σου πρόβλημα να είναι πόσες βουτιές θα κάνεις στη θάλασσα τα καλοκαίρια, ενώ να πούμε ότι το χρονικό διάστημα που διανύουμε διεξάγονται οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες και ολοκληρώνονται αύριο 8 του μήνα για το Γενικό Λύκειο και 15 Ιουνίου Κυριακή ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές ΕΠΑΛ. Επίσης να σημειωθεί ότι οι μαθητές στα πρότυπα ΕΠΑΛ και στα ΕΠΑΛ μόλις το 33% επιλέγει επαγγελματική εκπαίδευση βάσει τα στοιχεία που έχουμε διαβάσει από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και να πούμε ότι το 63% μαθητών από τα ΕΠΑΛ είναι αγόρια, το 37% είναι κορίτσια, ενώ στο σύνολο των σχολείων, όπως καταλαβαίνετε, 67% είναι Γενικό Λύκειο και 33% στο ΕΠΑΛ. Το Υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι υπάρχουν στερεότυπα, ενώ αγνοούνται την ίδια στιγμή στην αγορά οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να είναι ηλεκτρολόγοι, να είναι ψύκτες, ηλεκτροτεχνίτες, αυτοκινήτων, υδραυλικοί, χειριστές μηχανημάτων έργων, και ενώ υπάρχει μεγάλη έλλειψη στην αγορά και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται αδρά εκεί έξω, παρά τα αυτά λόγω στερεοτύπων δεν επιλέγονται αυτές οι σχολές και πραγματικά είναι κρίμα. Πάντως, καλή επιτυχία να πούμε στους μαθητές, να ευχηθούμε τα καλύτερα, να περάσουν εκεί πέρα που τους δίνουν ό,τι τους δίνει χαρά. Και αν δεν περάσουν, δεν έγινε και κάτι, παιδιά. Υπάρχει και επόμενη χρονιά ή μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο. Όπως και να έχει, πάντως, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει δημιουργήσει μια τηλεφωνική γραμμή με αριθμό 1550. Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη για τους μαθητές. Οπότε, όποιος έχει την ανάγκη να μιλήσει με κάποιον, 1550 και καλεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου.

Καλημέρα τώρα στους ζωγράφους, στην παρέα που πίνει καφεδάκι στο μπαλκόνι και κλείνει εισιτήρια για το Relays Athens. Παιδιά, στην ερώτηση σε ποια άλλη συναυλία να πάτε, θα πρότεινα αν ακούτε alternative rock μουσική, σίγουρα, μα σίγουρα δεν πρέπει να χάσετε τη συναυλία του Nick Cave and the Bad Seeds, η οποία είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου στην πλατεία Νερού, μαζί τους η Baxter Dury και η Anna von Hauswolf. Εισιτήρια βέβαια προμηθεύεστε στο Relays Athens. Ο Nick Cave, να πούμε ότι σήμερα είναι 68 ετών και στα 70s, από την Αυστραλία παρακαλώ μετακόμισε στο Λονδίνο για να κυνηγήσει το όνειρό του. Έπειτα στο Βερολίνο δημιούργησε από τους πιο μεταπunk ήχους της εποχής και εκτός από τη μουσική ο Nick Cave είναι και συγγραφέας αλλά και σεναριογράφος. Ενώ να πούμε ότι εκτός ότι την Τετάρτη 24 Ιουνίου θα έχουμε τη χαρά να τον απολαύσουμε live, μπορείτε να αγοράσετε και εισιτήριο. Είναι Nick Cave, The Bad Seeds, Baxter Dury και Anna von Hauswolf 24 Ιουνίου και υπάρχει πακέτο δεύτερο εισιτήριο με τους θρυλικούς επίσης Pet Shop Boys και τα Greatest Hits τους 27 Ιουνίου και νομίζω ότι αξίζει να το αγοράσει το πακετάκι αυτό γιατί πραγματικά η Αθήνα είναι συναυλίες και δεν πρέπει να χάσετε τίποτα από αυτό που θα συμβεί στην πόλη που ακούει το όνομα Αθήνα.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Full for you, έχω soul, pop, jazz και blues. Αυτή είναι η Lucent από το Manchester της Αγγλίας και κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στο Voice 102,5. Βιολέτα Καμπούροπουλ στο μικρόφωνο και μετράμε λίγα λεπτά πριν ο δείκτης, μάλλον 20 λεπτά περίπου, είμαι 25 πριν φτάσει ο δείκτης να δείχνει 2 η ώρα. Η συνέχεια έρχεται με Σεσάρα Ιβόρα, η ξυπόλυτη αυτή κυρία, η οποία πραγματικά, αν και δεν ζει πλέον, άφησε ένα τεράστιο, άφησε μια τεράστια ιστορία και φοβερές μουσικές, οπότε αξίζει να της δώσουμε λίγο χώρο και να ακούσουμε από Χο Αντώνε, Έτσι κάντε μόντε, αν το λέω καλά. Δεν τα πάω πολύ καλά με τα πορτογαλικά. Οπότε ας ακούσουμε το κομμάτι και εμείς τα λέμε σε λίγο.

Είχε reggae, funk, ηλεκτρονικά, surf rock, ανατολική και ψυχεδελική. Αυτό το mix των ήχων ανήκει στους Delivery Corporation και εδώ και 10 χρόνια στηρίζουν το Release Athens, η reggae του Bob Marley, η ηλεκτρονικά των Delivery Corporation και το ψυχεδελικ funk των Baltus. Αυτό το απόλυτο line-up του καλοκαιριού έρχεται όσον ούπο, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Εισιτήρια φυσικά θα βρείτε από το releaseathens.gr. Πραγματικά κλείστε τα, πρόκειται να έχουμε μια πολύ ωραία βραδιά. Έχονται συχνά στο Release Athens Delivery Corporation και νομίζω ότι κάνουν μια πολύ μεγάλη διαφορά και έχουν ταυτιστεί πλέον και με το Release Athens. Το ντουέτο λοιπόν της ηλεκτρονικής μουσικής από τον Washington έχει τη μυτική του και νομίζω ότι θα τους τιμήσουμε κι εμείς.

Τώρα η Ελλάδα και η Αθήνα σιγά σιγά άρχισαν να φουλάρουν με τουρίστες, που πολλοί από αυτούς νοικιάζουν και αυτοκίνητα πλέον, κυκλοφορούν στην Αθήνα, σταματάνε που βρούνε, μπαίνουν σε στενά που δεν χωράνε, σταματάνε πάνω σε στροφές κεντρικών δρόμων. Πράγματα βέβαια που τα έχουμε δει όλοι μας, που εκεί που το καλοκαίρι περιμένεις μια Αθήνα έτσι λίγο πιο ήσυχη, που έχουν φύγει όλοι, έχει γεμίσει με τουρίστες που οδηγούν, όχι όλοι βέβαια, αλλά πολλοί προκαλούν χάος και κίνηση στην Αθήνα που περιμένεις να ηρεμήσεις. Και να πούμε ότι είδα και εικόνες χθες με πάρα πολύ κόσμο σε λεωφορεία που κατευθύνονται στη Βουλιαγμένη, γιατί πάρα πολλοί πλέον παίρνουν λεωφορεία για να πάνε, για να κάνουν μπάνιο, οπότε γινόταν το αδιαχώρητο. Ενώ δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί προς εθνικό κήπο Πλάκα και Αεροπαγήτου, όπου υπάρχουν πλέον τουρ με ποδήλατα, πατίνια, μεγάλου μεγέθους, ανεβοκατεβαίνουν. Και ο κόσμος νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι και πολύ χαρούμενος που όλα αυτά κυκλοφορούν ανάμεσά τους, ανάμεσα στους πεζούς βέβαια. Θα είναι μεγάλη προσοχή όταν κυκλοφορείτε γενικά στο κέντρο. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει την Αθήνα να την έχουμε σε αποκλειστικότητα, και όταν καλούμαστε να τη μοιραστούμε, εντάξει, αυτό λίγο μας πειράζει.

Καλησπέρα τώρα και στη Θεσσαλονίκη μας που μας λέτε ότι ζεσταίνεστε. Χαίρετε, Εύη μας. Καλώς την. Παιδιά, και εμείς εδώ πέρα ζεστανόμαστε. Έλεγε 32, αν θυμάστε, ξεκινήσαμε την εκπομπή να λέμε ότι θα φτάσει 32 βαθμούς Κελσίου. Έχει φτάσει ήδη 33, θα σας πω. Οπότε να αναμένουμε μέχρι τις 3 η ώρα τους 35, πολύ πιθανόν. Άλλωστε, καλοκαίρι έχουμε. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Βιολέτα Καμπουρόπουλη στο μικρόφωνο. Τα είπαμε από τις 12. Και βέβαια κλείνουμε ραντεβού το άλλο Σάββατο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να περνάτε Μπουροπούλη στο μικρόφωνο. Τα είπαμε από τις 12. Και βέβαια κλείνουμε ραντεβού το άλλο Σάββατο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να περνάτε

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ποιος σκότωσε τον υπουργό?
2: Το πρωί έγινε το δραματούρα.
3: Γιατί να σας πω κάτι εγώ?
2: Εδώ, στο Υπουργείο, περιστατικά βίας, σε πάτε καλέ.
4: Ο φόνος είναι έγκλημα και το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται.
5: Φερμουάρ, της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Σκηνοθεσία Γαλήνη Τσεβά. 25 και 26 Μαΐου, 8 και 9 Ιουνίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
0: Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
3: masterclass.
2: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
3: στο onassis.org.
4: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Voice 102,5. Voice 102,5.

φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί. Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια Κυριακή γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και πολλές διαφορετικές γεύσεις μπύρας, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα, και πάμε Πετρούπολη, γιατί σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας πραγματοποιείται το Πέτρας Beer Fest 2026. Ένα open air festival αφιερωμένο στην μπύρα, με πολλές επιλογές από μικρούς ηθοποιείες, με street food και με live μουσική, σε μια ατμόσφαιρα που φωνάζει καλοκαίρι. Και αν θες κάτι πιο δημιουργικό και φαν για σήμερα, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα. Βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε στο Διελλήνικον Experience Park, όπου σήμερα πραγματοποιείται το Spin Art, μια διαδραστική εμπειρία τέχνης, όπου μικροί και μεγάλοι δημιουργούν τα δικά τους πολύχρωμα έργα μέσα από περιστρεφόμενους καμβάδες και χρώματα. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια. Κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το «Τι, πότε, πού» με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft. Voice 102,5.
1: That's James Peterson. He's that billionaire I was telling you about. He runs underground poker games.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Thievery Corporation. Μαζί τους οι Wailers, το θρυλικό συγκρότημα του Bob Marley και οι ανερχόμενοι Baltus στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Smartphone και οδήγηση. Η χρήση του Bluetooth κατά τη διάρκεια της οδήγησης είναι γενικευμένη και η επικινδυνότητά της υποτιμάται, μια και σχεδόν το 60% των οδηγών τηλεφωνεί με το σύστημα αυτό. Δυστυχώς, πολλοί οδηγοί λανθασμένα δεν θεωρούν επικίνδυνη την πρακτική της συζήτησης μέσω Bluetooth στο αυτοκίνητο και διαπιστωμένα παραλίγο να έχουν ατύχημα εξαιτίας της χρήσης του τηλεφώνου στο τιμόνι. Το τρελό της ιστορίας είναι ότι το 70% δεν θεωρεί επικίνδυνη αυτή την πρακτική, ενώ το 20% έχει ήδη ή παραλίγο να έχει ατύχημα εξαιτίας της χρήσης του τηλεφώνου. Μπορεί να μην κρατάμε το τηλέφωνο στα χέρια, αλλά σε κάθε περίπτωση ομιλία στο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης συνεπάγεται απόσπαση συγκέντρωσης. Να το θυμόσαστε αυτό στην επόμενη κλίση σας.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
3: masterclass.
2: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
3: στο onassis.org.
4: Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: questions are resting. We don't ask why.
1: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
3: masterclass.
2: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
3: στο onassis.org.
4: Voice 102,5.

Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια Κυριακή γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και πολλές διαφορετικές γεύσεις μπύρας, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα, και πάμε Πετρούπολη, γιατί σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας πραγματοποιείται το Πέτρας Beer Fest 2026. Ένα open air festival αφιερωμένο στην μπύρα με πολλές επιλογές από μικρούς ηθοποιίες, με street food και με live μουσική σε μια ατμόσφαιρα που φωνάζει καλοκαίρι. Και αν θες κάτι πιο δημιουργικό και fun για σήμερα, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα. Βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε στο The Hellenicon Experience Park, όπου σήμερα πραγματοποιείται το Spin Art. Μια διαδραστική εμπειρία τέχνης, όπου μικροί και μεγάλοι δημιουργούν τα δικά τους πολύχρωμα έργα μέσα από περιστρεφόμενους καμβάδες και χρώματα. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια. Κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabaton, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausborn. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Κισάς, κισάς, κισάς.
1: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.